0: Не всички ще разберат веднага. И това е добре.
1: Тура пошехо агаля, και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.